Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας με το παραμιλητό της Ελένης Αλιγοπούλου. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Τραγούδι του Κώστα του Λιβαδά. Ένα από τα τραγούδια του Κώστα, τα οποία πραγματικά λατρεύουμε απεξαπαντός που λένε. Τα πάντα όλα. Τον αγαπάμε τον Κώστα. Θα τον έχουμε και καλεσμένο εδώ στην εκπομπή. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα κάνουμε μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα. Την έχουμε προγραμματίσει και θα τη μεταδώσουμε όταν πρέπει. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τις δύο επόμενες ώρες. Θα είμαστε μαζί. Θα ακούσουμε τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που θέλουμε να ξαναθυμηθούμε και τραγούδια που θέλουμε να γνωρίσουμε.

Η Ελευθερία Ερβαντάκη σε ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι, Ως τα χαράματα, ένα τραγούδι που έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη φωνή της Ελευθερίας, το άλμπουμ Όλα. Όλα στο φως. Όλα στο φως. Όχι, δεν το ξέχασα. Ήταν πολύ συλλεκτικό άλμπουμ, ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής με ένα μελότραγούδι, το οποίο έγραψε ο Ορέστης Ντάντος, αυτή τη φορά για την φωνή της Μυρτός Βασιλείου.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Εκείνος και εκείνος έκαναν την έναρξη για το δεύτερο ημιωράκι. Για σήμερα, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, οι ψάθινες ομπρέλες. Μα τι ωραίο τραγούδι. Το ακούω και το σκέφτομαι ταυτόχρονα. Εντάξει, πολλοί από εσάς είσαστε κάτω από ψάθινες ομπρέλες. Όσοι δεν είστε, προφυλαχτείτε. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Ο καιρός είναι περίεργος, ο ήλιος είναι αρκετά βλαβερός και πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Είναι μια κοινωνική προσφορά της εκπομπής. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω.

Μα τι ωραία φράση. Μέσα στα χέρια σου να κοιμάμαι, μου είχε τάξει μια εκδρομή. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ με την Τάμπτα σε μια διασκευή του ίδιου του τραγουδιού, το οποίο πραγματικά λατρέψαμε. Και μια που πιάσαμε τις διασκευές, ακούστε και το επόμενο που έρχεται από την Νίκη Κοπίτα. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο, ειδικά για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και όλους εμάς δηλαδή.

Ξυπναφτάσαμε από τον Γιώργο Δημητριάδη, το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι για το ημίωρο που διανύουμε. Εμείς όμως δεν θέλουμε να ξυπνήσετε, θέλουμε να ταξιδέψετε και να φτάσετε μέχρι και το Αμάλφι. Ένα τραγούδι πολύ ωραίο από ένα νέο παιδί, τον Νίκο Ψημίτη.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έλα, καρδιά μου, δεν είναι αργά. Κώστας Λιβαδάς, Ελένη Σαλιγοπούλου από τα καινούρια τους, από το reunion που κάνανε. Όχι ότι χαθήκανε ποτέ. Ποτέ δεν χαθήκαν. Απλά είναι ωραίο η παρέα να ξαναβρίσκεται όταν έχει κάτι να πει προς τα έξω. Μεταξύ τους μια χαρά είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Δεύτερη ώρα μαζί και πάμε στον Ορέστη Ντάντο και τη συνεργασία που έκανε με την Εφέλη Φασούλη στο άλμπουμ που έχει βγάλει ο Ορέστης. Χέρια στον Θεό. Και από τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει.

Η γλυκερία με τα απογεύματα τα άδεια, που δεν είναι ποτέ άδεια, γιατί πάντα βρίσκουμε τρόπους να τα γεμίζουμε. Εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση το τελευταίο καιρό. Γιατί είναι μια πολύ ωραία διπλή ταυτόχρονη κυκλοφορία. Από τη μια μεριά βγήκε στα ελληνικά με τον Γιώργο Καραδήμο και την Ελεονόρα Ζουγανέλη που θα ακούσουμε, και ταυτόχρονα το ίδιο τραγούδι βγήκε με τον Γιώργο Καραδήμο και τον Mark Almond, τον θρύλο της pop, σε αγγλική βερσιόν. Εμείς ακούμε το ελληνικό.

Υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη στο άλμπουμ με τον Κωνσταντίνο Βίτα, μετά στο τραγούδι που εντάξει όλοι φέρνουν στο μυαλό μας με τη φωνή του Δημήτρη Χόρν και της αξέχαστης και πρόσφατα έτσι μεγάλης απώλειας Μάρος Κοντού. Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Ακελάριος, πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν χωράει να βγει. Πάμε να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας με τα νότια προάστια του Μανώλη Φάμελου και με τον Φίβο Δελιβοριά.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Όταν θέλει κάτι να μην παίξει, δεν παίζει. Είναι τόσο απλά, τόσο κατανοητά και τόσο σύγχρονα. Δεν φοβόμαστε καθόλου, δεν μας πτωεί τίποτα. Θα το φτιάξουμε και συνεχίζουμε.

Αυτή ήταν η Βρυδίκη λοιπόν, live στο Σταυρό του Νότου, από το τραγούδι του Ορφέα Περίδη που διασκευάστηκε και τραγουδήθηκε έτσι με νέα μορφή. Πάμε, αφού έχουμε νέα μορφή, να ακούσουμε και τα νέα φτερά Νίκο Πορτοκάλογλου και από το άλμπουμ Ανάμεσα, το τραγούδι που πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ γιατί μας κάνει να ταξιδεύουμε.

Ώρα να ανοίξουμε νέα φτερά λοιπόν και ώρα να ανοίξουμε τα δικά μας φτερά, γιατί τελειώσαμε για σήμερα και όπως πάντα, όπως συμβαίνει συνήθως, ας τελειώνουμε με ένα τραγουδάκι. Να είστε πολύ πολύ καλά, να περνάτε πάρα πολύ καλά και να ζήσετε τις υπόλοιπες μέρες αυτού του μήνα. Λίγες μήναν, όχι πάρα πολλές. Μετά μπαίνουμε στον Αύγουστο και κάπως έτσι τελειώνει το καλοκαίρι. Όχι, όχι, δεν θέλουμε τέτοιες ητοπάθειες. Άντε για χαρά.

και ουδής γονγίζει. Κανενός δε σκίζεται η καρδιά, μόνο η νυχτερινή μας σιωπή, όταν κατευθυνόμαστε στα τέσσερα προς τις πυρές που κάποιος σε ώρα μυστηριώδη και με στόχο ακατανόητο έχει ανάψει για μας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4.
1: Καλησπέρα να φετάδες, καλώς ορίσατε.

τελευταία μαγεριά. Η τελευταία μαγεριά που παίξε στην καρδιά μου. Που παίξε στην καρδιά μου ήταν η χαρίστικη. Ήταν η χαρίστικη βολή στα όνειρά μου.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Και τώρα που κατάλαβες πως άλλα ζήταγε χτες βράδυ η καρδιά, κι άλλα τούτο το χάραμα γυρεύει. Και τώρα που κατάλαβες, τι περιμένεις? Και τώρα που κατάλαβες, τι περιμένεις?

ήταν πως τίποτα δεν μένει. Και τώρα που κατάλαβες πόσο νωρίς το κόκκινο τριαντάφυλλο πεθαίνει. Και τώρα που κατάλαβες πόσα ποτάμια θάλασσα το γιασεμί σου θέλει. Και τώρα που κατάλαβες πως μόνο ένα παιδί θα σε κρατάει για πάντα το χέρι. Και τώρα που κατάλαβες πως άλλα ζήταγε χτες βράδυ η καρδιά μου κι άλλα τούτο το χάρα μαγειρεύει. Και τώρα που κατάλαβες πως πρέπει να διαλέξεις δύση ή ανατολή, λεπίδα ή μαχαίρι. Και τώρα που κατάλαβες

0: Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Εδώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος, χαράματα. Αχ, η καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα. Θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιά καμιάς μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα. Ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες. Ε, αχ, η καλαμιά. Καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω. Ο άνεμος δεν μίλησε. Πλησίασε μόνο και σε ένα τρίπιο καλάμι της καλαμιάς φύσηξε μια μελωδία με παράπονο. Έτσι γεννήθηκε η φλογέρα.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Μεσάνυχτα στο ξεφωτό, στην έρημη πλατεία, φωνάζω πια δε σ' αγαπώ και η φωνή μου σταματά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr

0: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέν. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη. Συμμετέχει η σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: 104,4 ο Άσυρο.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: προσοχής από μιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Και σήμερα ένα από τα τέλος πάντων αντικείμενα, τέλος πάντων θα έλεγα
1: θέματα.
0: Θέματα, ναι, ακριβώς. Για το οποίο, με το οποίο ασχολούμαστε, έχει να κάνει με την Ιαπωνία. Χθες λέγαμε για εκείνο το υπέροχο γεμιστό κράκερ.
1: Τέτοιο είναι και αυτό.
0: Όχι. Α. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Για πες.
0: Είναι αυτό που λέμε περπατώ και σε σκέφτομαι.
1: Α.
0: Στην κυριολεξία όμως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Τάιτσι. Το τάιτσι, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μία μέθοδος γυμναστικής,
1: ναι. Άσκησης, τον ύπεθρο
0: και λοιπά. Τώρα υπάρχει και το τάιτσι περπάτημα.
1: Εσύ ξέρεις, μου βγαίνουν πολλά τέτοια στα social media τα τώρα τάιτσι. Τελευταία. Τα τάιτσι, τα
0: λοιπόν,
1: περπατήματα.
0: Πρόσεξε, δεν είναι το συνηθισμένο περπάτημα. Δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις, εδώ με έχω,
1: ναι.
0: Αλλά κάθε κίνηση, λέει, γίνεται σταδιακά και με απόλυτο έλεγχο. Ο αθλούμενος,
1: ναι,
0: ο οποίος κάνει αυτό το τάιτσι, κινείται αργά με σταθερότητα, κρατάει το σώμα όρθιο, συγκεντρωμένο στην κίνηση. Σκέφτεται, σου λέει, τώρα να το κάνω ή να μην το κάνω το επόμενο.
1: Είναι καζούρα που θα φάει,
0: ναι. Είναι σαν να γλιστρά, λέει, σαν να περπατά αθόρυβα. Βοηθάει πάρα πολύ στη βελτίωση της ισορροπίας και της σταθερότητας.
1: Καλό.
0: Για μας που ήμασταν ισόρροποι, μια χαρά. Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Όπου ο φόβος της πτώσης είναι έντονος, αυτό δεν
1: βέβαια,
0: μας απασχολεί.
1: Αυτό είναι... Όχι, εμένα με απασχολεί και ας μην είμαι σε εκείνη η ηλικία. Ναι, εσύ.
0: Ναι, πέρα από τη σωματική άσκηση, το tai chi walking λειτουργεί και ως μορφή κινούμενου διαλογισμού, προσφέροντας χαλάρωση, συγκέντρωση, εσωτερική ηρεμία.
1: Τι να το κάνεις εσύ αυτό, αγόρι μου, εσύ είσαι ζεν.
0: Έτσι. Αρκεί η προσοχή να παραμείνει πλήρως στην κίνηση. Στο ξαναλέω, είναι αυτό που λέμε. Περπατώ και το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτομαι.
0: Να πάω παρακάτω.
1: Έτσι, αυτό είναι. Ή να μείνω εκεί που είμαι.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι είπες, είμαι ζεν.
1: Ναι, ναι, είσαι ζεν.
0: Α, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι, είδε σε αργούμε λιγάκι σήμερα.
0: Ένα νερατζάκι στην κυρία με κρύο νερό.
1: Διπλό.

0: εκεί, στην TV.
1: Καλοκαιρινές σειρές τις οποίες μας
0: νόμιζα ότι θα τραγούδαγες το καλοκαιρινές διακοπές έτσι όπως το ξεκίνησες.
1: Αχ, και πούντες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για μια ιστορία. Επίσης είναι 8 επεισόδια, είναι μικρό όπως ήταν και η χθεσινή. Είναι βρετανική αστυνομική σειρά.
1: Ναι.
0: Οι αστυνομικές σειρές της Βρετανίας θέλουν ένα λίγο ειδικό κοινό. Τι θέλω να πω με αυτό.
1: Και είναι και μικρές σε διάρκεια.
0: Είναι μικρές σε διάρκεια ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν βλέπεις πράγματα που δεν γίνονται.
1: Αυτό ίσως συμβαίνει είτε γιατί στις μεγάλες. Στην Βρετανία η αστυνομία είναι πάρα πολύ γρήγορη και βρίσκει τις λύσεις.
0: Ναι, καλά.
1: Ή απλά μετά από λίγο καιρό τα παρατάνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σε αυτό αυτή κάτι την άλλο ιστορία, μου θυμίζει, αλλά τέλος πάντων. Για πες.
0: Σε αυτή την ιστορία, όπου παρατηρούμε το πώς ξιχνιάζει ένα περίεργο έγκλημα μια αστυνομικός και η ομάδα της.
1: Μπράβο της.
0: Ξεκινάει από κάτι που φαίνεται απλό. Μία τοπική γιατρός τέλος πάντων δολοφονείται σε μια παιδική χαρά και αποφασίζουν να βρουν ποιος το έχει κάνει. Στην αρχή φαίνεται λίγο σαν έγκλημα πάθους, σαν αυτό, σαν τυχαίο γεγονός και ξαφνικά,
1: αλλά
0: καθώς προχωράνε τα επεισόδια,
1: ναι,
0: αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική οικονομική μαφία που έχει μέσα ακόμα και φαρμακευτικές εταιρείες. Σου θυμίζω ότι ήταν γιατρός αυτή που
1: μάλιστα
0: δολοφονήθηκε. Και ενώ ξεκινάει κάπως πόπο, ίσως και να βαρεθώ λίγο στο πρώτο επεισόδιο, εάν ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο, είναι πολύ ωραίο μετά.
1: Μπράβο.
0: Το συνιστώ.
1: Δεν μας είπες τι.
0: Παρανόητη, 2021.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Βρε καλό στο κορίτσι!
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες έρχονται από το World Energy News. Σε πιο μετριοπαθή γεγονότα, όπως αυτά που ξεκίνησαν το 2018 και το 2023, επιπτώσεις όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες παρατηρήθηκαν κυρίως στον τροπικό Ειρηνικό και γύρω από αυτόν. Τα μεγάλα El Niño, όπως αυτό του 2015-2016, φτάνουν πολύ πιο μακριά, προκαλώντας ξηρασία στην Αφρική και πλημμύρες στην Καλιφόρνια. Κύματα υψηλότερου θερμότερου νερού κινούνται ανατολικά στον Ειρηνικό ωκεανό λίγους μήνες πριν εμφανιστεί ένα El Niño. Αρκετά έχουν εμφανιστεί σε δορυφορικά δεδομένα του 2026. Δεδομένα στάθμης θάλασσας από έναν δορυφόρο που εκτοξεύθηκε από την NASA και Ευρωπαίους συνεργάτες δείχνουν ότι ένα κύμα θερμού νερού πλάτους εκατοντάδων μιλίων έχει φτάσει στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, ένα σημάδι ότι το El Niño πιθανότατα θα εμφανιστεί αργότερα μέσα στο έτος. Επειδή το νερό διαστέλλεται καθώς θερμαίνεται, η άνοδος του υψομέτρου μιας περιοχής του ωκεανού υποδηλώνει αυξανόμενες θερμοκρασίες των ωκεανών. Το El Niño μπορεί να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και ελλείμματα σε άλλες, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή και το εμπόριο σε όλο τον κόσμο. Ο δορυφόρος Sentinel-6 Michael Freilich, που εκτοξεύτηκε το 2020 από την NASA και με επικεφαλή στην ESA, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για το πρόγραμμα Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετρά και χαρτογραφεί το ύψος του νερού για ολόκληρο τον ωκεανό κάθε 10 μέρες μέχρι κλάσματα της Σύντσας. Στην περίπτωση του El Niño, ο δορυφόρος παρακολουθεί τα λεγόμενα θερμά κύματα Kelvin. Ενώ το φετινό γεγονός ξεκίνησε λίγο αργότερα από το μεγάλο El Niño του 2015 και του 1997, αρχίζει να το καλύπτει, δήλωσε ο Τζος Γουίλις, ερευνητής της στάθμης της θάλασσας στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA στη Νότια Καλιφόρνια και επιστήμονας του έργου για τον Sentinel-6 Michael Freilich. «Θα δούμε πόσο μεγάλο θα γίνει», είπε. Μετρήσεις από τον συγκεκριμένο δορυφόρο δείχνουν ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου, οι θάλασσες γύρω από το Περού ήταν πάνω από 15 εκατοστά υψηλότερες από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.
1: Μάλιστα. Να και κάτι που δεν υποβιβάζει τη στάθμη της θάλασσας, του νερού. Ωραία.

0: Λοιπόν, εσύ που συχνά πηγαίνεις στην Ιαπωνία.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Ναι, μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Πιστεύω ότι το τζιμπάτσε σεμπέι το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Έχω προσπαθήσει να το αποφύγω δηλαδή συστηματικά.
0: Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Μην μου τη χαλάς τώρα. Αυτό είναι ένα γνωστό κράκερ γεμιστό.
1: Γεμιστό,
0: με τι,
1: με
0: θα
1: τι.
0: Το πω στο τέλος.
1: Okay.
0: Να σου πω λοιπόν ότι ξεκίνησε από τη δεκαετία του 2010, όταν τα μέλη ενός συλλόγου που είχε τέλος πάντων σχέσεις με το γέμισμα.
1: Μάλιστα.
0: Τη γέμιση, εντάξει, μαζί με ένα φούρναρι, αποφασίσαν να κάνουν κράκερ γεμιστά με αυτή τη γέμιση.
1: Απαπα, εντάξει, δεν ανησυχώ.
0: Ας το απαπα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα αποκαλυφθεί στο τέλος. Και όπως φαίνεται τελικά τα κατάφεραν, κατέληξαν σε ένα κράκερ γεμάτο από αυτή τη γέμιση και λέει ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ίσως και το μοναδικό που μπορεί να βρει κανείς, είναι ότι αυτή η γέμιση,
1: ναι,
0: έτσι, έχει από τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε πρωτεΐνη ανάμεσα στα βρόσιμα.
1: Α, στα βρόσιμα.
0: Έντομα.
1: Α, πα, πα, πα,
0: ξέρεις ποια είναι η γέμιση του κράκερ, πώς το είπαμε τάδε.
1: Πώς.
0: Από ξηραμένες σφίγγες, ρε αγάπη.
1: Όχι, όχι, δεν μπορώ. Ούτε σφίγγες, ούτε έντομα, ούτε σκουλίκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολούν τέτοια πράγματα για την Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Γιατί τα τρώνε οι Ιάπωνες πολύ.
0: Ναι,
1: γενικώς οι Ασιάτες.
0: Ναι, ρε.
1: Όχι μόνο οι Ιάπωνες. Πας στην Ταϊλάνδη και σου δίνουν τηγανιτές ακρίδες. Τι συζητάς τώρα, ναι.
0: Καλά, σιγά. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Και
0: αλλά...
1: κατσαριδάκια σου δεν είναι.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ
1: δεν θα,
0: δεν θα μπορέσω.
1: Έτσι.
0: Όχι, με συγχωρείτε.
1: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Έτσι.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τούξ τώρα τελευταία με τα ποδόσφαιρα.
1: Ναι, γιατί και βλέπεις και τι παιχνίδια διαλέγω, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Είσαι πολύ διακριτική.
1: Είμαι πολύ διακριτική.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
1: Δεν βρήκα πολλές νίκες της ομάδας σου και βάζω πολλές ήττες των άλλων.
0: Μουσική, παιδιά.
1: Το 1976,
0: ναι.
1: Στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφεια,
0: ναι.
1: Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ενθυμίστε μπούκλα, Βασίλη Χατζηπαναγή, οδήγησε
0: Πεχτάρα.
1: Σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού. Με 6-5. Ξέρεις πόσο είχε τελειώσει ο αγώνας? Στα πέναλτι το 6-5. Με 4-4.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ποιος έβαλε τα περισσότερα στα πέναλτι, έτσι.
0: Ναι. Αυτά μεταξύ Ολυμπιακού και Ηρακλή.
1: Και Ηρακλή, ναι, μάλιστα. Για το κύπελο Ελλάδος.
0: Και δεν αναφέρεσαι σε άλλη ομάδα, γιατί
1: όχι,
0: δεν υπάρχουν και πολλές νίκες.
1: Δεν υπάρχουν πολλές νίκες.
0: Εντάξει, παιδιά, συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μόνοι μας.
0: Δύο συντιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο, τον Κώστα Γεωργακόπουλο και το καλό μας το κορίτσι. Γελάς.
1: Τι θα κάνω.
0: Τη Βασιλεία Πέτρου.

0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ε, ναι, ρε φίλε.
1: Τώρα αλήθεια θα τους το πεις.
0: Ναι, γιατί.
1: Διότι αν πας φρεσκοπαντρεμένη εκεί σε αυτό το νησί που θα πεις καλοκαίρι, θα φύγεις χωρισμένη.
0: Κάνεις λάθος.
1: Όχι.
0: Κάνεις λάθος και ναι, η Μύκονος είναι ξελογιάστρα.
1: Ε, δεν είναι.
0: Εντάξει. Αλλά είναι ένα από τα top ελληνικά νησιά, όπως άλλωστε όλα αυτά τα προβάλλει το Travel Go.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι δικά μας τα
1: σημεία. Καλά, δεν είναι και άσχημο νησί Μύκονος, μην τρελαθούμε.
0: Και δεν είναι, παιδιά, δεν είναι η Μύκονος μόνο αυτή η οποία ξέρουμε
1: το
0: με
1: κοσμικό
0: το
1: κομμάτι.
0: Super Paradise, τα χιλιάρικα στις πισίνες, τα βραδινά. Η Μύκονος, αν φύγεις από αυτά, είναι ένα πανέμορφο μέρος.
1: Είναι ωραίο νησί.
0: Πραγματικά. Υπάρχει μάλιστα και το άρθρο του Condé Nast στο Traveler που αναφέρει ότι το νησί των ανέμων αποτελεί πόλο έλξης για ορατευμένα ζευγάρια που σειραίων στα κοκτέιλ μπαρ της μικρής Βενετίας, εδώ τα χαλάμε, για να δουν το ηλιοβασίλεμα να ζωγραφίζει χρυσά τα κύματα.
1: Κεφάλια βλέπουν ηλιοβασίλεμα, δεν βλέπουν τη μικρή Βενετία, να τα πούμε αυτά.
0: Πάντως,
1: ότι είναι όμως ωραίο το νησί, εξαιρετικό, και αν πας off season, είναι ακόμα ωραίο.
0: Δεν υπάρχει νομίζω πλέον για την
1: Εντάξει, δεν μπίζεις ρε παιδί μου, δεν πας Αύγουστο τώρα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
2: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύεται με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, με έχει πιάσει το ρομαντικό μου αυτή την εβδομάδα.
1: Τι με τα ταξίδια μας πας, με τα ζευγάρια, τι μουσικές που μας παίρνεις.
0: Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα η μουσική ενότητα είναι αφιερωμένη βάσει τεκμηρίων, ναι, και στοιχείων σε μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια ever.
1: Αλήθεια.
0: Και δεν θα πάμε στα παλιά 50-60 αυτό, σε πιο καινούργια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, τα στοιχεία που παίρνουμε λοιπόν, ένα από αυτά τα τραγούδια μας λέει ότι είναι το You Feel My Love της Adele.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι δικό της.
1: Ποιανού είναι?
0: Είναι του Bob Dylan.
1: Ποιανού μέσα... Bob Dylan, του γνωστού?
0: Ναι ρε.
1: Α.
0: Υπάρχει κι άλλος? Ποιος, ο Μπόμπος Φουγκαράκης?
1: Σωστό κι αυτό.
0: Λοιπόν, Bob Dylan από το άλμπουμ του Time Out of Mind, Σεπτέμβριος 1997. Πρόσεξε, είναι ένα από τα τραγούδια που έχει διασκευαστεί από περισσότερους από 450 διαφορετικούς ερμηνευτές.
1: Αλήθεια, ξέρω το κομμάτι και δεν ξέρω τι είναι του Bob Dylan.
0: Ναι. Μεταξύ αυτών των διασκευών λοιπόν, όπως είπα, 2007 η Adele το ηχογράφησε, Make You Feel My Love, για το πρώτο της άλμπουμ, το 19 2008.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν το τέταρτο και τελευταίο single από το άλμπουμ, έτσι. Και είναι ένα από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής.
1: Για να τα ακούσουμε.
0: Ονειρευτείτε.

0: Ορίστε, ονειρευτήκαμε τώρα. Είδες, τι κατάλαβες.
1: Τι σας έχω γεμίσει το στούντιο καρδούλες, φυλάκια,
0: ροζουλιά,
1: συννεφάκια. Μια ζωή είσαστε να πούμε στο τάμπλετ και στο περίεργο.
0: Ειλικρινά, θα πάω να φάω σοκολάτα εδώ.
1: Ναι, συγγνώμη, δηλαδή, καλοκαίρι είναι. Και ένα ηλιοβασίλεμα δεν βλάπτει.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Και αν σας κάναμε έτσι και λίγο να ονειρευτείτε κάτι όμορφο, πετύχαμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε.
0: Μη σου πω ότι μπορεί να χόρεψε και κανένα ζευγαράκι, ναι, σε κανένα μπαλκόνι.
1: Μακάρι. Το δύο συντιμή το ενός, τέλος για σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας όπως πάντα ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής. Και σε όλα τα υπόλοιπα η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σωτηρία.
0: Η σωτηρία της ψυχής.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέν. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
1: Η λύση που υπάρχει.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
2: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: 104,4 Οάσι Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: διαφορά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Εκατόν 4,4.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
3: Η εκπομπή Κριτικά Καλλινορίσματα λείπει μερικές εβδομάδες ελαιοθερινής ραστόνης.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

καλοκαίρι βέβαια δεν τελειώνει στη χώρα μας. Έχουμε ακόμα κανένα 20 ημέρο, γιατί μετά, όπως και να είναι η θερμοκρασία, σε χαλάει που νυχτώνει νωρίς. Αν και οι περισσότεροι δεν είχαν χρήματα τις καλές μέρες που μπορείς να κάνεις διακοπές, λίγοι είναι τώρα πλέον που κάνουν διακοπές. Το θέμα δεν είναι να έχεις χρήματα, το θέμα είναι να έχεις και χρόνο για να πας διακοπές. Εδώ και αυτήν την εβδομάδα καλωσορίσατε ο Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει, όπως κάθε εβδομάδα όλο το καλοκαίρι, δύο φορές μαζί και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Μείνετε εδώ, θα πέρασουμε καλά με καινούρια, με παλιότερα. Εδώ θα ταξιδέψουμε με ήχους και μουσικές. Με βοήθεια ακόμα το καλοκαιράκι. Τι άλλο. Καλωσορίσατε.

ό,τι βλακεία έρθει στο μυαλό κάποιον. Εκμεταλλεύονται το TikTok που φαίνεται παντού και κάνει προκλήσεις, τις οποίες άλλοι χασί, άλλοι βλάκες προσπαθούν να εκτελέσουν. Το έχουμε δει, έχουμε δει και θανάτους κατά καιρούς με διάφορες προκλήσεις. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν πρόβλημα στην Ισπανία αυτόν τον καιρό οι πισίνες και οι νεροτσουλήθρες, γιατί υπάρχει μια πρόκληση στο TikTok που έχει οδηγήσει σε κλείσιμο πισινών. Να κλείσουν οι πισινοί, παρακαλώ. Υδάτινων πάρκων και διάφορα άλλα στην Ισπανία, λόγω εσκεμμένης μόλυνσης με ανθρώπινα περιπτώματα. Ναι, αυτή είναι η πρόκληση. Να πηγαίνει ο άλλος στην πισίνα και να κάνει τα χοντρά του, ας πούμε. Κάνω το σταυρό μου δηλαδή. Τι άλλο θα διαβάσουμε? Μεγάλη ζημιά, σου λέει, σε 300 πισίνες σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας. Όπως καταλαβαίνεις, μέσω του TikTok αυτό θα γίνει.

Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς τα εργαλεία. Έτσι, το μαχαίρι, ας πούμε. Κόβει φρούτο, αλλά μπορεί να σκοτώσει και άνθρωπο. Το ίδιο εδώ και στο TikTok δηλαδή. Ενώ μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για καλύτερο λόγο, το χρησιμοποιείς για αυτήν εδώ την βλακία ακόμα μια.

σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να στο θυμίσω. Έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε. Πάμε σε κάτι παλιότερο και γνώριμο για τους περισσότερους. The Captain of Her Heart. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: 104,4.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

νομίζω ότι έχουμε μπερδέψει την είδηση που μπορεί να δεις στην τηλεόραση ή στα social media με το κουτσομπολιό και την άχρηστη είδηση, η οποία δεν προσφέρει τίποτα σε αυτόν που την ακούει, την παρακολουθεί, τη διαβάζει. Αυτό συμβαίνει βέβαια χρόνια ολόκληρα και στη χώρα μας και αλλού, γιατί δεν υπάρχει καμία θέληση να τους δώσουν την πραγματική είδηση η οποία σε απασχολεί. Σου λένε ότι πρέπει να σε απασχολεί κάτι άλλο, όπως ας πούμε καρέ-καρέ η εμψυχρό εκτέλεση της 45χρονης. Τι με ενδιαφέρει εμένα τώρα, είμαι κουτσομπόλης, είμαι εκεί στη γειτονιά. Υπάρχουν άλλα θέματα που θα έπρεπε να μάθω, δηλαδή ας πούμε ποια είναι τα ενάερια μέσα που μας προστατεύουν σε μια πυρκαγιά φέτος το καλοκαίρι, πόσα έχουν και πετάνε, πόσα λειτουργούν. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να μην σου καεί το δάσος και το σπίτι σου, ας πούμε. Τώρα καρέ καρέ η εμψυχρό εκτέλεση της 45χρονης, σε μένα τι με ενδιαφέρει. Αυτά αναρωτιέμαι, καλοκαιριάτικα, καλωσορίσατε, δεύτερο ημίωρο. Ο Κοσμάς Χατραμάδος εδώ και ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ.

Ο Άντωνη Χόμκινς είναι ηθοποιός, παλιός ηθοποιός, 88 ετών και ζει μέχρι στιγμής. Καλός ηθοποιός, ίσως οι νεότεροι να μην το ξέρετε, ψάξτε τον, ανασχολείστε με το σινεμά. Πριν από λίγες μέρες έβγαλε μουσικό δίσκο, κανονικά, τραγούδια, μουσική. Ήταν, λέει, ένα όνειρο 60 ετών που μπόρεσε να το κάνει πράξη. Αυτό είναι τύχη, έτσι. Να φτάσεις 88 και να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Έβγαλε λοιπόν ένα άλμπουμ, λέγεται Life is a Dream. Μια λιγότερο γνωστή πλευρά του Άντωνη Χόμκινς. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκε με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του γνωστού μαέστρο Γκουστάβα Ντουνταμέλ. Κάτι σαν Δρακουμέλ μου ακούστηκε αυτό.

Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Χρήσιμες διαφημίσεις. Να σε ακούσουν, να σε μάθουν. Ή να βάλουμε στο μυαλό των ακροατών εσένα, για να σε επιλέξουν την κατάλληλη στιγμή. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα. Μη φύγει κανείς.

Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ο Παναγιώτης εδώ στο Facebook γράφει ότι σε Μανχάταν, σε Νέα Υόρκη και αλλού τα κλαμπς είναι άδεια από άντρες. Το 80% των γυναικών είναι μόνες τους στα κλαμπς και ψάχνουν άντρες. Έτσι λέει εδώ η είδηση. Τι να σου πω. Και στη χώρα μας συμβαίνει αυτό. Ίσως όχι με αυτό το τα νούμερα, αλλά σίγουρα συμβαίνει και αυτό. Βλέπεις γυναίκες μόνες τους, άντρες μόνοι τους. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα εδώ για άλλη μια ώρα και αύριο εδώ, την ίδια ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Διαβάζω για μια νέα έρευνα σε 2.000 ενήλικες. Αποκάλυψε ότι το 22% των ανδρών δεν αλλάζει εσώρουχο κάθε μέρα, ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 8%. Βρωμιάριδες και βρωμιάρες του κόσμου ενωθείτε. Κάποιοι μάλιστα παραδέχτηκαν ότι φορούν το ίδιο εσώρουχο για περισσότερες από μία μέρες. Είναι αυτοί οι οποίοι υπάρχει περίπτωση, λέει, να το φορούν και μία εβδομάδα, παρακαλώ. Οι ειδικοί συνιστούν καθημερινή αλλαγή. Ειδικά για τις γυναίκες, νομίζω ότι το κάθε μέρα είναι απαραίτητο, για να μην σου πω και δύο φορές την ημέρα, από ό,τι βλέπω εδώ, δηλαδή. Από τα λίγα που ξέρω. Από συντρόφους, φίλες κτλ.

τώρα αν το συνδυάσεις αυτό με τις πισίνες που λέγαμε στην αρχή, που υπάρχει πρόκληση να τα κάνεις μέσα στις πισίνες, και στην Ισπανία έχουν φρίξει άνθρωποι, βρωμιάριδες, πολύ βρωμιάριδες σε όλο τον κόσμο.

Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Σιένα Σπάιρο, η αγαπημένη μου, προς το διάλειμμα. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων,

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέντι. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάνδρου. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
5: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική κατάσταση. Αξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

10 Ιουλίου κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ οι Rolling Stones. Κάνω το σταυρό μου, δηλαδή, 2026. Και ακούμε καινούργια τους τραγούδια. Το 25ο στούντιο άλμπουμ τους. Τελευταίο 20 λεπτό, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί και σήμερα εδώ για λίγο ακόμα, αλλά και αύριο για ένα δίωρο. Τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Όχι του καλοκαιριού, έχουμε ακόμα λίγες εβδομάδες καλοκαίρι. Αυτό είναι το καλό.

όταν ακούτε κλιματική αλλαγή και κλιματική κρίση και δάση καμένα, να έχετε υπόψη σας δύο πράγματα. Την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, η οποία πέτυχε κάτι εντυπωσιακό. Από το 2016 ξεκίνησε να φυτεύει δέντρα. Φύτεψε τελικά μέχρι σήμερα 880.000 δέντρα. Επίσης τοποθέτησε 2,5 εκατομμύρια φυτά και θάμνους ενδιάμεσα η πόλη και κατόρθωσε να χαμηλώσει τη θερμοκρασία της πόλης από 2 ως 5 βαθμούς. Απ' την άλλη, όταν καιγόμαστε από τις πυρκαγιές, θυμηθείτε τη μείωση προσωπικού και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες και εργαλείων για να σβήνεις τις φωτιές. Δηλαδή αυτά που είχαμε πριν 30-40 χρόνια δεν τα έχουμε τώρα. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της κλιματικής κρίσης, όπως τη λένε, αφορά εμάς και το τι κάνουμε, τι ψηφίζουμε και τι θέλουμε για το μέλλον μας. Δηλαδή, τα δάση που έχουν καεί πρέπει να γίνει αναδάσωση. Πρέπει να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων να προσληφθεί ή να δημιουργηθεί και να αρχίσει να φυτεύει δέντρα. Πάρα πολύ απλό. Προφανώς όχι στα φετινά, αλλά στα καμένα προηγούμενων ετών. Το θέμα είναι πώς το θέλουν αυτό και πώς το ψηφίζουν. Για να γίνει αυτό άμεσα, βέβαια, έτσι.

για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ, ραντεβού. Αυτό τον Αύγουστο που μας αφήνει, έφυγαν πολλοί δικοί μας άνθρωποι του ραδιοφώνου, δυστυχώς. Καλό ταξίδι, καλή αντάμωση σε όλους αυτούς.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
5: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

από το όμορφο δοξάτο της δράμας στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στην κορυφή της ελληνικής pop μουσικής, εναός ασταμάτητος, αγέραστος, αϊκίνητος, πώς επίθετα ακόμα να πω. Ο Πασχάλης είναι η φωνή των πάρτι μας. Δεν μπορώ να σκεφτώ πολλούς καλλιτέχνες που καταφέρουν να συνδέσουν το τραγούδι τους με τις ωραιότερες στιγμές τόσο χιλιάδων ανθρώπων για τόσες δεκαετίες.

Όπως ίσως κάποιοι γνωρίζετε, μέχρι και το 1966 κανένα σχεδόν συγκρότημα δεν έπαιζε τραγούδι με ελληνικό στίχο και οι ελάχιστες εξαιρέσεις αντιμετωπίζονταν με απαξίωση, θα λέγαμε. Εκείνη τη χρονιά όμως, το 66, συνέβη ένα μικρό θαύμα που άλλαξε άρδιντα πράγματα. Οι Olympians, ένα άγνωστο στην Αθήνα συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, κατέβηκε στην πρωτεύουσα και απέδειξε τη δύναμη του ελληνικού στίχου.

Πασχάλης Αρβανιτίδης γεννήθηκε στο Δοξάτο, όπως είπαμε, της Δράμας το 1946. Ο πατέρας του Γιάννης ήταν από την Ανατολική Θράκη, από τα Μάλγαρα, και η μητέρα του η Βασιλική Μακεδονίτισσα, από τον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 50, η πολύτεκνη οικογένεια του Πασχάλη, τέσσερα αγόρια και ένα κορίτσι,

Με τη μουσική πώς ασχοληθήκατε? Παιδιά, μου άρεσε πολύ η μουσική. Άκουγα πολύ ραδιόφωνο. Να φανταστείτε ότι πολλές φορές εγκατέλειπα το παιχνίδι στη γειτονιά μας στο διοικητήριο και έτρεχα να ακούσω την αγαπημένη μου εκπομπή στο ΕΙΡ που έπαιζε τα αγαπημένα ξένα τραγούδια. Ποια ήταν αυτά? Fats Domino, Ventures, Beach Boys. Αυτά που κυρίως έπαιζε από την αμερικανική σκηνή ο Κώστας Πλέσα στο ραδιόφωνο. Και βράδυ ξεκινούσαμε μέχρι το πρωί ράδιο Λουξεμβούργο. Το οποίο τι έπαιζε? Αγγλοσαξονική σχολή. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Honeycombs.

Περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε λυπά.

Εκεί λοιπόν με το Ράδιο Λουξεμβούργο ξημεροβραδιαζόμουν. Ήταν ο αγαπημένος μας σταθμός των μεσαίων που εξέπεπε από το Λουξεμβούργο, εννοείται έτσι. Αλλά ακουγόταν και στη Θεσσαλονίκη με λίγα παράσιτα που το έκανα ακόμα πιο ωραίο. Το πάθος μου, αυτό το πάθος μου ήταν να ξεκινήσουμε εκεί με τους φίλους μου στο διοικητήριο τη δημιουργία ενός μικρού συγκροτήματος. Εγώ είχα αρχίσει τα μαθήματα κιθάρας. Έτσι λοιπόν κάναμε τους τραγκοστρεμέν, δηλαδή τους φαρμακοποιούς. Δεν ξέραμε όργανα όλοι, μόνο εγώ λίγη κιθάρα και κάποιος που έπαιζε πάνω στο τραπέζι τύμπανα με τα χέρια. Όμως είχα όνειρα, πολλά όνειρα παιδιά. Τότε υπήρχαν τα μουσικά πρωινά, στα οποία έπαιζαν μουσική διάφορα συγκροτήματα. Εκεί πηγαίναμε κι εμείς και ακούγαμε. Εκεί λοιπόν συνάντησα τους Brahms.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: 104,4 Οάση Δροσιάς FM.
5: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Και πώς έγινα εγώ λοιπόν ο τραγουδιστής των Brahms? Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60 έφυγε ο τραγουδιστής του στο Βέλγιο. Ήταν η εποχή της μετανάστευσης, παιδιά. Και οι Brahms αναζητούσαν τραγουδιστή. Τότε τα φιλαράκια μου είπαν: «Πασχάλη, δεν πας εσύ μέχρι να πάρουμε όργανα?» Πήγα λοιπόν, πέρασα οντισιόν, προσελήφθην στους Brahms. Και από τη στιγμή που πήγα, αλλάξαμε ρεπερτόριο και γίναμε το δημοφιλέστερο συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή, το καλοκαίρι του 65, έτσι νιώσαμε την ανάγκη να ανανεωθούμε και ήρθαμε σε επαφή με τον Άλκη Κακαλιάγκο, τον πιανίστα, με τον οποίο συμφωνήσαμε να αγοράσουμε ένα καινούριο όργανο, ένα keyboard, για να αλλάξουμε τον ήχο μας. Γιατί εκείνη την εποχή στην Αθήνα ήταν δημοφιλέστατη η Formings, στους οποίους ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έπαιζε Hammond.

Έτσι λοιπόν και με το καινούριο keyboard μας κάναμε μια ομάδα από 5 άτομα. Στην κιθάρα, Κούλης Καλογιαννίδης. Στα drums, ο Τζακ, δηλαδή Δημήτρης Λαζαρίδης. Στο σαξόφωνο, ο Σπόρος, δηλαδή Βαγγέλης Κουτσοτόλης. Ο Άλκης στο ηλεκτρονικό όργανο και εγώ μπάσο και τραγούδι. Το όνομα προέκυψε ξαφνικά. Μας το βρήκε ο στιχουργός και παρουσιαστής Νίκος Ελληναίος. Εμάς μας άρεσε πολύ και το υιοθετήσαμε. Όταν γίναμε λοιπόν Olympians τον Οκτώβριο του 65, παίζαμε στο Club Hawaii στη Νέα Κρίνη στη Θεσσαλονίκη κυρίως τραγούδια της αγγλοσαξονικής σκηνής. Αμερικάνικα, ιταλικά, λίγα γαλλικά και τα ελληνικά που καθιερώσαμε εκείνη την εποχή γράφοντας εγώ, τον τρόπο και το σχολείο.

μεγάλη επιτυχία, Πασχάλη, πότε ήρθε? Πότε ήρθε, απαντά. Κάποια στιγμή κάναμε μια ραδιοφωνική εκπομπή με τον Άλκη Στέα, την οποία άκουσε ο Γιάννης Σωκρατήδης, αντιπρόσωπος τότε της Φίλιπς στη Θεσσαλονίκη, και ήρθε να μας ακούσει. Την άλλη μέρα μας πρότεινε να υπογράψουμε συμβόλαιο και να ηχογραφήσουμε αυτά τα τραγούδια που άκουσε. Και έτσι έγινε. Κατεβήκαμε στην Αθήνα και τα ηχογραφήσαμε όλα σε ένα βράδυ. Φορτώσαμε τα όργανά μας σε δύο πειρατικά ταξί και κατεβήκαμε Αθήνα. Γράψαμε στο στούντιο του Σύφη στην οδό Σκαραμαγκά. Εκεί λοιπόν στήσαμε τη δική μας μικροφωνική και τα δικά μας όργανα και κάναμε τον τρόπο με τον αυθεντικό ήχο των Ολυμπίανς.

Και βέβαια, τι να πρωτοθυμηθώ από εκείνο το διαγωνισμό που έγινε μέσω της εφημερίδας Έθνος. Εκείνη τη βραδιά λάβαμε μέρος περίπου 10 με 12 συγκροτήματα. Θυμάμαι ότι οι Chance, που ήταν δημοφιλέστατο συγκρότημα, έλαβαν μέρος, αλλά όχι στο διαγωνιστικό. Εμείς ήμασταν οι μόνοι εκτός Αθηνών που λάβαμε μέρος στο διαγωνιστικό. Κατεβήκαμε από τη Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο γι' αυτό, αεροπορικός. Όταν αρχίσαμε να τραγουδάμε τα τραγούδια μας και ειδικά τον τρόπο, έγινε παιδιά χαμός. Όπως κοιτούσαμε στις κερκίδες, στα αριστερά και στα δεξιά είχαν βάλει φωτιές. Είχε πάθει σοκ το κοινό. Είπαν ότι ήταν εκεί 65.000 θεατές και όσοι είχαν το απόκομμα της εφημερίδας από το Έθνος το συμπλήρωναν ψηφίζοντας στην ουσία το συγκρότημα που ήθελαν να κερδίσει. Πήραμε 4.000 ψήφους όταν το δεύτερο συγκρότημα μετά από εμάς είχε πάρει 303.

μην ξεχνάμε, αγαπητοί μου ακροατές, ότι τότε ο Τρόπος μαζί με τη Μαντουμπάλα ήταν τα δύο τραγούδια που φέρνανε τα περισσότερα έσοδα στους καταστηματάρχες με τα jukebox. Ήταν τα δύο τραγούδια που έφεραν τα πιο πολλά δίφραγκα στην εποχή εκείνη. Αυτό ήταν το αφιέρωμά μου στον Πασχάλη. Μια πορεία γεμάτη δόξα, γραμμένη σίγουρα με χρυσά γράμματα. Γεμάτη επιτυχίες και πολλές πολλές πρωτοπορίες. Ο Πασχάλης Αρβανιτίδης είναι ένας ζωντανός θρύλος της ελληνικής μουσικής. Αυτά από μένα. Γεια σας.

0: φωνάξει. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στα τέλη της δεκαετίας του 80, με τον νεαρό Βασίλη Λέκα να ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη σε στίχους του Άρη Δεβαράκη. Η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρενστήσεων από την πορνογραφία του συνθέτη ξεκινά τη σημερινή μας εκπομπή. Καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και καλή σας ακρόαση.

Άλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλλοκοτά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινού

Ο Βασίλης Λέκας τραγουδά και στην πρώτη μας ενότητα Μάνο Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Κάτσου. Δύο ενδιαφέρουσες δεύτερες εκτελέσεις για την μικρή Ραλού και την μπαλάντα του Ουρή.

Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ο Βασίλης Λέκας συνεργάζεται με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ένας κύκλος που έλειπε από τη δισκογραφία. Ένας αθέατος φυγμός έκδοσης 1997 με το λόγο ή και με το λόγο του ποιητή Μανώλη Πρατικάκη. Προσανατολισμένοι και ποταμοί και καταράκτες.

Από τα 1997 πίσω στα 1984 ακολουθώντας τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Παράθυρο στη Μεσόγειο.

Ένας κριτικός και ένας Παλαιστίνιος ποιητής δίπλα-δίπλα μελοποιημένοι ενορχιστρωμένοι από τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Προχεινώ τη χάρη σου λαέ μου του δικού μας νιδιώτη και ως τον ίστατο χτύπο του Παλαιστίνιου ποιητή Σαχίμ Κασέμ.

Ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης λοιπόν τραγουδά Μιχάλη Σταυρακάκη, Νιδιώτη και τον Παλαιστίνιο Σαχίμ Κασέμ. Οι μουσικές και οι ενορχιστρώσεις του Γιάννη Μαρκόπουλου από τα μουσικά δρόμενα του 1984 και τον κύκλο του συνθέτη Παράθυρο στη Μεσόγειο. Πίσω στα 1972, Γιάννης Μαρκόπουλος και πάλι. Ο Στράτης ο Θαλασσινός ανάμεσα στους Αγάπανθους και άλλα τραγούδια. Μια σπουδή στο σεφερικό έργο. Το ομότιτλο, μια άσκηση τροπαρίου, όπως επεξηγεί ο υπότιτλος, από τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.

Ένα χρόνο πριν, στα 1971, ο Νίκος Μαμαγκάκης ενορχιστρώνει τη σύνθεση των Λίνου Κόκοτου και Άκου Δασκαλόπουλου, γίνανε τα χρόνια βόλια, από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου.

Τους Γιάννη Γλέζο και Κώστα Κινδύνη, να είχα τη δύναμη από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, ας διαδεχθούν οι Δήμος Μούτσης και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αυτά τα χέρια, από τη φωνή του Μανώλη Μητσιάς τα 1970, με τα σιγόντα της Βουλεζγίκα.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: 104,4.
1: Ποιος το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευτιές και παραμύθια και να ξεχάσουν.

πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέντι. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη. Συμμετέχει η σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974 046 770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Για την απόψινή μας περιπλάνηση δεν θα χρειαστεί να πάμε και πολύ μακριά. Θα μείνουμε εδώ γύρω στην περιοχή μας. Θα πάμε ίσα με τη Βιάνο για να ακούσουμε κάποια πανέμορφα κομμάτια από την παράδοσή της. Να μπερδευτούμε κι εμείς με τσικανταδόρους στα σοκάκια του χωριού, με τον Νίκο Κόμη να κρατήσει τα επιδέξια χέρια του το βιολί και τη Μαρία μας το γιουργάκι, το Δημήτρη Παπαματθεάκη, το Σύφη Κόμη και το Σάβα Πετράκη. Ο τελευταίος να πούμε ότι ήταν αυτός ο οποίος επιμελήθηκε την έκδοση του πολύ σπάνιου αυτού δίσκου, κυριολεκτικά και μεταφορικά σπάνιου. Δίσκος που καταγράφει και μας μεταφέρει την πλούσια μουσική παράδοση της Βιάνου. Τίτλος του «Φεγγαροβραδιές στη Βιάνου». Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 1996 και πολύ λίγοι ήταν οι τυχεροί που τον πήρανε χαμπάρι. Προσωπικά είχα την τύχη να μου μιλήσει γι' αυτόν η καλή μου φίλη η Αναστασία, στην οποία αφιερώνω τα υπέροχα αυτά κομμάτια, όπως και ολόκληρη την απόψινή εκπομπή μας. Απόψε θα έχουμε την τύχη να έχουμε μαζί μας και την πολύ όμορφη φωνή της Βιανίδικης Καντάδας, τον κύριο Δημήτρη Παπαματθεάκη, τον οποίο θα καλησπερίσω με πολύ σεβασμό και αγάπη. Καλησπέρα σας κύριε Δημήτρη, από εμένα, τους ακροατές μας και τον 104,4.

Οι καντάδες ήταν σε καθημερινή βάση σχεδόν, κάθε βράδυ. Και οπωσδήποτε η απορία που είχαμε ήταν και οι διαφωνίες μεταξύ μας. 2-3 άτομα πηγαίναμε, 4, γιατί παραπάνω από 5 άτομα δεν κάναμε καντάδες. Ήταν αν άκουσαν ή δεν άκουσαν. Και κάποιες φορές διαφωνούσαμε, οπότε μετά είχαμε βρει ένα τρόπο, επειδή τότε δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα στα χωριά, στη Βιάνο ειδικά, και είχαμε λάμπες πετρελαίου. Οπότε οι κοπελιές που πηγαίναμε καντάδα λιγόστευαν το φως της λάμπας ή το δυνάμωναν, και αυτό ήταν ένα σινιάλο ότι άκουσαν την καντάδα και εμείς ήμασταν ικανοποιημένοι, και ήταν ένας τρόπος, ας πούμε, συνεννόησης μεταξύ των κανταδόρων και των κοριτσιών. Αυτά συνήθως γινόταν. Οι καντάδες ήταν σχεδόν όποτε κάναμε μια παρέα ή χωρίς παρέα, λέγαμε απόψε θα βγούμε καντάδα. Και ήταν μια μυσταγωγία κατά κάποιο τρόπο. Ποτέ βέβαια δεν μας είχαν αποπάρει οι άνθρωποι που κάναμε καντάδες, γιατί πάντα φροντίζαμε να έχουν μια ευθρέπεια και μια μελωδία που οπωσδήποτε ήταν αποδεκτή από τον κόσμο.

Ακούσαμε λοιπόν τα δύο υπέροχα αυτά κομμάτια από τον πολύ όμορφο αυτό δίσκο της Βιαννήθικης παράδοσης. Και η επόμενη δουλειά που θα συναντήσουμε θα είναι από εδώ δίπλα μας. Εξεδόθη από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιεράπετρας, το οποίο ανέλαβε την δισκογραφική παραγωγή του σπάνιου υλικού που περιλάμβανε ηχογραφήσεις στις δεκαετίες του 60 από λαϊκούς μουσικούς της περιοχής μας. Ηχογραφήσεις που υπήρχαν στο αρχείο του σταθμού της Ανατολικής Κρήτης, ψυχή του οποίου ήταν ο κύριος Γιώργος ο Παπαγεωργίου. Ακούμε λοιπόν το πρώτο μας κομμάτι από το δίσκο αυτό, είναι κοντιλιές του Στρατή Καλογερίδη που θα ακούσουμε από τον Παντελή Μπαριτατονάκη.

Και το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε ήταν από τον ίδιο δίσκο και το ακούσαμε από τον Νίκο Γενιατάκη. Θα συνεχίσουμε για να συναντήσουμε τον Γιώργη τον Αβυσσινό σε ένα πολύ όμορφο κομμάτι από τον δίσκο του «Νύχτο Ξημερώματα» που κυκλοφόρησε το 1980.

Και το δεύτερο κομμάτι το ακούσαμε από το Γιώργη τον Αβυσσινό, ενώ θα πάμε παρακάτω με τον Βασίλη τον Σταυρακάκη, από τον οποίο θα ακούσουμε ένα επίσης πολύ όμορφο κομμάτι γραμμένο από τον Ross Daily μελωδικά, με τον Μίτσο Σταυρακάκη να ευθύνεται για το στίχο του. Ross Daily συνοδεύει με τη λύρα του, όπως συνοδεύει με τη λύρα της και η Κέλλη Θωμά, ενώ στο λαού του είναι ο Γιώργης ο Μανολάκης και στον Ταουλάκη ο Γιάννης Παπατσανής. Το τραγούδι αυτό το βρίσκουμε στον δίσκο του Ross Daily «Την Άνοιξη Περίμενες», που κυκλοφόρησε το 2015.

Πραγματικά πολύ όμορφο το κομμάτι αυτό που ακούσαμε από τον Βασίλη Σταυρακάκη. Άλλωστε ο Ροζ Ντέιλι μας έχει συνηθίσει σε πολύ ακριβά ακούσματα, είτε πρόκειται για τραγούδια είτε για μουσικές. Θα συνεχίσουμε για να δούμε κάτι πολύ όμορφο και πολύ θλιβερό. Ο δίσκος αυτός κρύβει την τραγική ιστορία του πατέρα που αποχαιρετά το γιο του, που πέταξε εκεί ψηλά. Αυτός είναι και ο τίτλος της δουλειάς αυτής, «Εκεί ψηλά». Τραγικός πατέρας ο μεγάλος Μάρκο Γιάννης. Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 2005 και στο πολύ επιμελημένο εσώφυλλο του ο Μάρκο Γιάννης αναφέρει: «Οι σκοποί που περιλαμβάνονται σε αυτό το CD ηχογραφήθηκαν σε μια κασέτα μαγνητοφώνου κάποια βραδιά του περασμένου καιρού, του πολύ περασμένου καιρού, από τον έφηβο τότε γιο μου, όταν για χατήρι του έπαιξε με το λαούτο μου παραδοσιακή και δική μου μουσική. Η μουσική αυτή, αν και γράφτηκε σε χαρούμενες στιγμές, είναι γεμάτη πόνο. Φαίνεται ότι η μοίρα ζήτησε σε μια χαρούμενη στιγμή να αποχαιρετήσω με πόνο ό,τι περισσότερο αγάπησα, λάτρεψα και πίστεψα στη ζωή μου. Το γιο μου που για μένα ζει εδώ δίπλα μου, κοντά μου, μέσα μου και δεν πέθανε ποτέ. Έκτοτε η ύπαρξη της κασέτας αυτής λησμονήθηκε από μένα έως ότου βρέθηκε τυχαία προκαιρού ανάμεσα στα πράγματα που άφησε πίσω του όταν αναχώρησε. Αφιερώνω λοιπόν αυτό το CD σε εκείνον που φρόντισε σε αυτή τη διαφύλαξη, στο γιο μου αλλά και σε όλο τον κόσμο που αγάπησε το έργο μου. Για σένα όλα αυτά που ακούς από εκεί ψηλά και που ο χρόνος σοκεντά την απουσία της παρουσίας σου, είμαι εδώ. Είμαι εδώ σε ένα ονειροδρόμιο και σε περιμένω».

Το κομμάτι αυτό το ακούσαμε από τον Ψαραντώνη, ενώ το αμέσως επόμενο από τον ίδιο δίσκο, και αυτό θα το ακούσουμε από το γιο του, το Γιώργη. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότητες.

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
6: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Σωστός.

Γεια σας, πίστη στο ραντεβού μας και αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και με ιστορίες των τραγουδιών θα πάμε και για αυτή την εβδομάδα για άλλο ένα δίωρο. Με ιδιαίτερη χαρά, έτσι ήθελα καιρό να το κάνω αυτόν τον αγαπημένο μου δημιουργό, αγαπημένος πολλών, κανένας δεν αφισβητεί την ικανότητά του. Μιλάμε για τον Αντώνη Βαρδί που γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 1948 στο Μοσχάτο, στην οδό Κανάρη, μια περιοχή που έχει αναδείξει δεκάδες από αυτούς τους γνωστούς μου τουλάχιστον δημιουργούς και τραγουδιστές. Λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς του δεν πήγε ποτέ στο γυμνάσιο, αλλά ξεκίνησε να εργάζεται από μικρός, εργαζόμενος κατά περιόδους σε ψιλικατζίδικο, σε χρωματοπωλείο, σε βενζινάδικο, στην οικοδομή, υδραυλικός είχε πάει, ναυτικός είχε πάει, μέχρι το τέλος του 1965 που σε ηλικία 17 ετών γνώρισε τον Γιάννη Πανταζή και τον Γιώργο Μιλωνά, οι οποίοι είχαν σχηματίσει ένα συγκρότημα και έκαναν πρόβες δίπλα από το βενζινάδικο που εργαζόταν. Ξεκίνησε να παίζει ερασιτεχνικά μαζί τους κιθάρα και δημιούργησαν το ροκ συγκρότημα Vikings. Το συγκρότημα αυτό είχε πολλές αλλαγές μελών, με βασικούς τον Βαρδί και τον Μιλωνά, και σταδιακά η δραστηριότητά τους έγινε λίγο πιο επαγγελματική με τακτικές εμφανίσεις, ενώ κυκλοφόρησαν και 4 45. Ο Βαρδής έγραψε και κυκλοφόρησε τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία Catherine, την οποία υπέγραψε ο Στόνι Βαρδής, και οι Vikings διαλύθηκαν το 1970. Εμείς ακούμε την μπαλάντα αυτή, την Catherine.

από το 1969, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, ξεκίνησε να εργάζεται ως κιθαρίστας σε μπουάτ Συμπλάκα, αρχικά με τον Δήμο Μούτσι και τον Μανώλη Μητιά, και εμφανιζόταν στις μπουάτ μέχρι το 1981, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως μουσικός σε ηχογραφή, συνεργαζόμενος με σημαντικούς συνθέτες, τόσο του έντεχνου όπως και του λαϊκού, όπως ο Μούτσης, ο Γιάννης Πανός, το Μανολοΐζο, το Χρυσό Νικολόπουλο, το Θανάση Πολκαδριώτη και αρκετούς άλλους. Έτσι μπήκε στο χώρο και ξεκίνησε να γράφει τραγούδια δικά του, τα οποία όμως δεν ηχογραφούσε. Το 1973 πήρε μέρος στο διαγωνισμό τραγουδιού και κέρδισε το δεύτερο βραβείο σύνθεσης. Το τραγούδι «Πόσο πολύ σε αγάπησα» σε στίχους του Κώστα Νεστορίδη το ερμηνεύσε ο Γιώργος Νταλάρας.

0: Μετά από αυτό ξεκίνησε η σοβαρή επαγγελματική ενασχόληση του Βαρδί με τη σύνθεση. Ακολούθησε το τραγούδι «Έτσι που το πας» για τη Χαρούλα Αλεξίου.
1: Έτσι

Μετέπειτα έφτιαξε τις Κυκλάδες στον πρώτο προσωπικό δίσκο της Άννας Βύση, όπου εκεί εγκαινίασε και τη συνεργασία του με τον στιχουργό Πάνο Φαλάρα.

0: Το 1976 συνέθεσε και ερμήνευσε το πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Οραματίζομαι» σε στίχους του Γιάννη Αθανασιάδη και ο δίσκος δεν γνώρισε επιτυχία και ο Βαρδής για ένα διάστημα αποτραβήχτηκε από τη σύνθεση απογοητευμένος. Επέστρεψε το 1978 με τραγούδια με πιο εμπόρικο προσανατολισμό γράφοντας το «Θέλω να μ' αγαπάς», το οποίο έγινε επιτυχία με τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Θέλω

Στο συγκεκριμένο δίσκο του Γιάννη Πουλόπουλου, ο Αντώνης Βαρδής έχει άλλα δύο τραγούδια μέσα, το «Πάνε χρόνια, πάνε μήνες» και το «Σε αναζήτησα». Το 1978, την ίδια χρονιά δηλαδή, έχει βάλει άλλα τρία τραγούδια μέσα στο «Η Ζήμη Τραγαλάνη», το δίσκο «Μ' αγαπούσες, θυμάμαι». Επίσης έχει «Σουνταλάρα» με 26 τραγούδια το δίσκο, έχει βάλει και αυτός «Η Μάιδες, η ύλη μου». Και έχει φτιάξει 7 τραγούδια στον δίσκο του Βασίλη Παπακοσταντίνου με ομότιτλο Βασίλης Παπακοσταντίνου το όνομα, μαζί με τον Πάνο Φαλάρα, και ένα από αυτά είναι το με τον Bob Dylan, που είναι και το πρώτο τραγούδι του δίσκου.

1979 και ο Αντώνης Βαρδής περνάει στον δίσκο με τίτλο «Θα με θυμηθείς» του Γιάννη Πάριου, τρία τραγούδια. Το «Μακαρινά σου να δική μου», το «Τι ζητάς» και το «Αχ αγάπη».

1980 και ο έκτος προσωπικός δίσκος της Χαρούλας Αλεξίου είναι εξ ολοκλήρωση μουσική του Αντώνη Βαρδί. Στίχοι είναι του 40 Λεβιζάτου, του Μάνου Ελευθερίου και της Αλεξίου και κάποια, όπως το τελευταίο που θα ακούσουμε, το Φεύγω, είναι μαζί Χαρούλα Αλεξίου και Αντώνης Βαρδής. Ξημερώνει λοιπόν είναι το ένα που έχω ξεχωρίσει, το Μαύσε σαν πόλη και το Φεύγω. Και δεν φεύγει κανένας εδώ και για το επόμενο ημίωρο με πόλη Αντώνη Βαρδί.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
4: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
7: Αδερφέ, μη σκάς. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Σωστό.
9: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
10: Συνεχίζουμε να καταγράφουμε την ιστορία του Αντώνη Βαρδί και είμαστε στο 1980 λοιπόν, και «Σε αγάπησα μ' αγάπησες» είναι ο δίσκος της Λιζέτα Νικολάου που εξ ολοκλήρου τον έχει μουσικά ενορχιστρώσει ο Αντώνης Βαρδής. Και 1981 πάμε στο Γιάννη Πάριο που 4 τραγούδια έχει περάσει, έχουμε ξεχωρίσει τον τίτλο του δίσκου «Ένα γράμμα».

το 1982 «Έχω φίλους», λοιπόν, η Ελένη Δήμου είχε κυκλοφορήσει ένα CD σε 3 τραγούδια με μουσική του Αντώνη Βαρδί, και το 1983 πάλι με το Γιάννη Πάριο σε τίτλο «Όταν βραδιάζει», 5 τραγούδια αυτή τη φορά έχει βάλει μέσα ο Αντώνης Βαρδής, και εμείς ξεχωρίζουμε.

1987 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι με δημιουργούς και φωνή, τι να πούμε, Πίτσε Παπαδοπούλου λοιπόν στην ερμηνεία, Αντώνης Βαρδής στη μουσική και Γιάννης Πάριος στους στίχους. Τι πιο μεγάλο από αυτό το τραγούδι. Εμείς ακούσαμε το bonus track στο δίσκο, πάνω το νούμερο 12, είχε ένα κομματάκι έτσι που ήταν power, μ' άρεσε πολύ γι' αυτό το βάλα. 1987 είπαμε έχουμε φτάσει, πάμε να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τότε από εκεί που αφήσαμε. Από το 83 λοιπόν που ήμασταν, ο Ηλίας Κλωναρίδης, τρία τραγούδια μέσα του Αντώνη Βαρδί, στο Θάρθω Μαζί Σου. Το 1984 κουράστηκαν Υποκρίνομαι με τον Μανώλη Λιδάκη, μουσική του Αντώνη Βαρδί, στίχη στα μισά τραγούδια του Αντώνη Ανδρικάκη και συμμετέχει και η Χάρης Βεργίου. 1984, τραγούδια αγάπης με την Πίτσα Παπαδοπούλου, σε τέσσερα τραγούδια μουσική του Βαρδί. Λεωνίδας Βελής πάλι το 1984, σε δύο τραγούδια η μουσική του Βαρδί. 1985, Κάτι Συμβαίνει με την Άννα Βύση, η μουσική του Αντώνη Βαρδί και του Νίκου Καρβέλα. Εκεί πέρα εμπεριέχεται σε μουσική βέβαια του Καρβέλα και το τεράστιο 12. 1985, Έθνος Εξαιρετικά, με μουσική και ερμηνεία του Κώστα Γανωτή, ο Βαρδής ντουέτο μαζί του στο Έρχεται Βροχή και γράφει μουσική σε δύο τραγούδια του δίσκου, αλλά κάνει ολόκληρη την ορχήστρωση. Το 86, μουσική και ερμηνεία του Αντώνη Βαρδί, συμμετέχουν στο τραγούδι η Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Λαβέρντης Μαχαιρίτσας και η Χριστίνα Μαραγκόζη. 1986 επίσης μπλεχτήκανε τα θέματα της Άννας Φωτίου με τρία τραγούδια του Βαρδί. 1986, Μπουλάς, με ένα τραγούδι του Βαρδί με το όνομα Τσόντα μέσα να συμμετέχει. Τερμίτες και φίλοι, το 1986 έχει συμμετοχή εκεί πέρα, ο Αντώνης Βαρδής μουσικά ερμηνευτικά. Επίσης, άλλη μια συμμετοχή του Αντώνη Βαρδί σαν τραγουδιστής σε ένα CD που λέει «Με καλαματιανό ρυθμό θα σε δούμε». Και πότε Βούδας πότε Κούδας, ο Μανώλης Ρασούλης στα λόγια και ο Πέτρος Βαγιόπουλος στη μουσική και ο Αντώνης Βαρδής παραγωγός του δίσκου, παρακαλώ. Και έχουμε φτάσει, όπως σας είπα, 1987, Πίτσα Παπαδοπούλου, Μη Μιλάς λοιπόν, σε στίχους του Γιάννη Πάριου.

1987 παραμένουμε λοιπόν και σ' ακολουθώ. Η Χριστίνα Μαραγκόζη βγάζει τον πρώτο της προσωπικό της δίσκο και μπαίνει στη ζωή της ο Αντώνης Βαρδής και μπαίνει στη ζωή του Αντώνη Βαρδή η Χριστίνα Μαραγκόζη. Και 1988 Μανώλης Αγγελόπουλος, Έλληνας είμαι, τη βαρέθηκε η ψυχή μου. Λοιπόν, η στίχη του Ανδρέα Σπυρόπουλου και μουσική του Αντώνη Βαρδή.

1990, λευκή ισοπαλία ο τίτλος, μεγάλη νίκη για τον Αντώνη Βαρθή σε μουσική και ενορχήσωση και ερμηνεία, η στίχη των Αντώνη Ανδρικάκη, της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου, του Πάνου Φαλάρα, του Γιάννη Πάριου, του Γιάννη Κολαίδη, του Λευτέρη Τη Λιγαδά, της Δήμητρας Πυθικότση και της Στασούλας Θωμαίδου. Εμείς ξεχωρίζουμε από εδώ δύο τραγούδια.

0: Ηλία.
1: Έλα, πες μου.
0: Το πρώτο ρεφρέν, Μάρωνος και Νικηφόρου, εκεί.
2: Ναι. 104,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
5: Αδερφέ, μη σκάς, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Σωστός.

Δεν θα με ξεχάσεις λοιπόν, 1990 από τον δίσκο Λευκή Ισοπαλία του Αντώνη Βαρδί, και πάμε στο 91 που με τη Χριστίνα Μαραγκόζη κάνει σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και του Γιάννη Σπανού τη δεύτερη προσωπική της δουλειά. Και εγώ θέλω να σταθούμε στο 1994 στο δίσκο του Αντώνη Βαρδί με μουσική, ενορχήστρωση και τραγούδι δικό του, Κοινή Γνώμη. Μέσα σε αυτό είναι το «Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό», το «Και ξαφνικά», με τους αλήτες που γυρνάς, και ένα εξαιρετικό λαϊκό κομμάτι, το «Είπα αντίο». Πάμε να τα ακούσουμε.

πολύ σημαντικός στάθηκε για το βαρδί ο προσωπικός δίσκος του στην Ελλάδα του 2000, το 1995. Στο μόνιμο τραγούδι συνεργάστηκε ξανά με τους αδελφούς Κατσιμίχα και για μια μοναδική φορά με τον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη. Συνεργασία που ο Βαρδής θεωρούσε σημαντική στιγμή στην καριέρα του. Στον ίδιο δίσκο έκανε ντεμπούτο και ως τραγουδιστής και ο γιος του Γιάννης, με τον οποίο τραγούδησαν ντουέτο «Το θα σε περιμένω». Με το γιο του συνεργάστηκαν ξανά στην οικογενειακή υπόθεση το 1997.

Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
5: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Σωστός.

Και μπήκαμε στο τελευταίο μου ημίωρο με τον Αντώνη Βαρδί. Θα ήθελα να ήσουν εδώ, από το δίσκο Συνελλάς του 2000 και αυτό 1997 λοιπόν, και όπως είπαμε, τέσσερα τραγούδια συμμετέχει ο γιος του, ο Γιάννης, μιας και έχει συμμετάσχει στο 1996 με άλλο ένα. Η οικογενειακή υπόθεση είναι το όνομα του δίσκου και μέσα από αυτόν έχουμε ξεχωρίσει πολλά κομμάτια. Θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε μουσική σε αυτό το τελευταίο ημέρο. Να ευχαριστηθούμε Αντώνη Βαρδί.

Δεν υπάρχει μεγάλος καλλιτέχνης που να μην έχει συνεργαστεί με τον Αντώνη Βαρδί. Δεν υπάρχει συνθέτης να μην τον έχει ίδαλμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ξεκίνησε να τραγουδάει και δεν ήθελε μουσική του. Πληθώρα οι συνεργασίες με τους μεγάλους, Τερζής, Θεοδωρίδου, Ρέμος. Όλα τα μεγάλα τραγούδια την τελευταία 15ετία ήταν Αντώνης Βαρδής. Το 2013 ο Αντώνης Βαρδής διαγνώστηκε με καρκινικό όγκο στο κεφάλι και ξεκίνησε αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά τις θεραπείες που ακολούθησε, χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη Γερμανία, μετά την οποία υπήρξαν ενδείξεις βελτίωσης υγείας του. Παρ' όλα αυτά, η υγεία του γρήγορα επιδεινώθηκε πάλι, καθώς η δεξιά πλευρά του παρέλυσε και δεν ήταν σε θέση να περπατήσει. Παράλληλα, αντιμετώπιζε και πρόβλημα με τον ισοφάγο του. Ακολούθησε ειδικές θεραπείες, νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας, έχοντας πάντα στο πλευρό του την οικογένειά του και άτομα από το στενό του περιβάλλον. Έφυγε τελικά στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014, δεν έφυγε όμως ποτέ, ούτε θα φύγει από τη δισκογραφία, ούτε θα φύγει από τα αυτιά μας, ούτε οι μελωδίες του θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν. Υπάρχουν πλέον τραγούδια που χαρακτηρίζονται Βαρδής και ας μην είναι Βαρδής. Αυτό το τραγούδι λέμε είναι βαρδέικο όταν γράφουμε μια όμορφη γλυκιά μελωδία. Εμείς για κλείσιμο θα σας αποχαιρετήσω αφήνοντας ένα τραγούδι να παίξει, το οποίο είναι το «Έτσι ξαφνικά» του Αντώνη Ρέμου, με το «Ούτε ένα βλέμμα», το πρωταρχικό τραγούδι που γεννήθηκε το «Έτσι ξαφνικά», ένα από τα σπάνια τραγούδια που ίσως να μην έχετε ακούσει πάλι ποτέ, και το ερμηνεύουν παρεάκι, οι δυο τους. Από μένα τις ευχές μου να είστε πάντα καλά, υγιείς, χαμογελαστοί, χαρούμενοι, και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Γεια σας.

0: Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Έλα πάμε το μια φορά.
2: Γεια σας. Σε δάρε μια φάση, έτσι μας πέθανε.
3: Ποιο. Α, το μικρό.

0: ξανθιά κοπέλα από τη γειτονιά μας. Σαν λουλούδι μοιάζει εξωτικό.
1: Η χαρά σκορπίζει μέσα στη καρδιά μας.
0: Η ξανθιά κοπέλα.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στα τέλη της δεκαετίας του 80, με τον νεαρό Βασίλη Λέκα να ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη σε στίχους του Άρη Δαβαράκη. Η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρενστήσεων από την πορνογραφία του συνθέτη ξεκινά τη σημερινή μας εκπομπή. Καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και καλή σας ακρόαση.

κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα.

στο θάλαμο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

Βασίλης Λέκας τραγουδά και στην πρώτη μας ενότητα Μάνο Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Κάτσου. Δύο ενδιαφέρουσες δεύτερες εκτελέσεις για την μικρή Ραλού και την μπαλάντα του Ουρή.

Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ο Βασίλης Λέκας συνεργάζεται με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ένας κύκλος που έλειπε από τη δισκογραφία. Ένας αθέατος φυγμός έκδοσης 1997 με το λόγο ή και με το λόγο του ποιητή Μανώλη Πρατικάκη. Προσανατολισμένοι και ποταμοί και καταράκτες.

Από τα 1997 πίσω στα 1984 ακολουθώντας τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Παράθυρο στη Μεσόγειο.

Ένας κριτικός και ένας Παλαιστίνιος ποιητής δίπλα-δίπλα μελοποιημένοι ενορχιστρωμένοι από τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Προχεινώ τη χάρη σου λαέ μου του δικού μας νιδιώτη και ως τον ίστατο χτύπο του Παλαιστίνιου ποιητή Σαχίμ Κασέμ.

Ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης λοιπόν τραγουδά Μιχάλη Σταυρακάκη, Νιδιώτη και τον Παλαιστίνιο Σαχίμ Κασέμ. Οι μουσικές και οι ενορχιστρώσεις του Γιάννη Μαρκόπουλου από τα μουσικά δρόμενα του 1984 και τον κύκλο του συνθέτη Παράθυρο στη Μεσόγειο. Πίσω στα 1972, Γιάννης Μαρκόπουλος και πάλι. Ο Στράτης ο Θαλασσινός ανάμεσα στους Αγάπανθους και άλλα τραγούδια. Μια σπουδή στο σεφερικό έργο. Το ομότιτλο, μια άσκηση τροπαρίου, όπως επεξηγεί ο υπότιτλος, από τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.

Ένα χρόνο πριν, στα 1971, ο Νίκος Μαμαγκάκης ενορχιστρώνει τη σύνθεση των Λίνου Κόκοτου και Άκου Δασκαλόπουλου, γίνανε τα χρόνια βόλια, από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου.

Του Γιάννη Γλέζο και Κώστα Κινδύνη, να είχα τη δύναμη από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Ας διαδεχθούν οι Δήμος Μούτσης και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αυτά τα χέρια, από τη φωνή του Μανώλη Μητσιάς τα 1970, μετασυγόντα της Βουλεσγίκα.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Για την αποψινή μας περιπλάνηση δεν θα χρειαστεί να πάμε και πολύ μακριά. Θα μείνουμε εδώ γύρω στην περιοχή μας. Θα πάμε ίσα με τη Βιάνο για να ακούσουμε κάποια πανέμορφα κομμάτια από την παράδοσή της. Να μπερδευτούμε κι εμείς με τσικανταδόρους στα σοκάκια του χωριού, με τον Νίκο Κόμη να κρατήσει τα επιδέξια χέρια του το βιολί και τη Μαρία μας το γιουργάκι, το Δημήτρη Παπαματθεάκη, το Σύφη Κόμη και το Σάβα Πετράκη. Ο τελευταίος να πούμε ότι ήταν αυτός ο οποίος επιμελήθηκε την έκδοση του πολύ σπάνιου αυτού δίσκου, κυριολεκτικά και μεταφορικά σπάνιου. Δίσκος που καταγράφει και μας μεταφέρει την πλούσια μουσική παράδοση της Βιάνου. Τίτλος του «Φεγγαροβραδιές στη Βιάνου». Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 1996 και πολύ λίγοι ήταν οι τυχεροί που τον πήρανε χαμπάρι. Προσωπικά είχα την τύχη να μου μιλήσει γι' αυτόν η καλή μου φίλη η Αναστασία, στην οποία αφιερώνω τα υπέροχα αυτά κομμάτια, όπως και ολόκληρη την απόψινή εκπομπή μας. Απόψε θα έχουμε την τύχη να έχουμε μαζί μας και την πολύ όμορφη φωνή της βιανίδικης καντάδας, τον κύριο Δημήτρη Παπαματθεάκη, τον οποίο θα καλησπερίσω με πολύ σεβασμό και αγάπη. Καλησπέρα σας κύριε Δημήτρη, από εμένα, τους ακροατές μας και τον 104,4.

Οι καντάδες ήταν σε καθημερινή βάση σχεδόν, κάθε βράδυ. Και οπωσδήποτε η απορία που είχαμε ήταν και οι διαφωνίες μεταξύ μας. 2-3 άτομα πηγαίναμε, 4, γιατί παραπάνω από 5 άτομα δεν κάναμε καντάδες. Ήταν αν άκουσαν ή δεν άκουσαν. Και κάποιες φορές διαφωνούσαμε, οπότε μετά είχαμε βρει ένα τρόπο, επειδή τότε δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα στα χωριά, στη Βιάνο ειδικά, και είχαμε λάμπες πετρελαίου. Οπότε οι κοπελιές που πηγαίναμε καντάδα λιγόστευαν το φως της λάμπας ή το δυνάμωναν, και αυτό ήταν ένα σινιάλο ότι άκουσαν την καντάδα και εμείς ήμασταν ικανοποιημένοι, και ήταν ένας τρόπος, ας πούμε, συνεννόησης μεταξύ των κανταδόρων και των κοριτσιών. Αυτά συνήθως γινόταν, οι καντάδες ήταν σχεδόν όποταν κάναμε μια παρέα ή χωρίς παρέα, λέγαμε απόψε θα βγούμε καντάδα. Και ήταν μια μυσταγωγία κατά κάποιο τρόπο. Ποτέ βέβαια δεν μας είχαν αποπάρει οι άνθρωποι που κάναμε καντάδες, γιατί πάντα φροντίζαμε να έχουν μια ευπρέπεια και μια μελωδία που οπωσδήποτε ήταν αποδεκτή από τον κόσμο.

Ακούσαμε λοιπόν τα δύο υπέροχα αυτά κομμάτια από τον πολύ όμορφο αυτό δίσκο της Βιαννήθικης Παράδοσης. Και η επόμενη δουλειά που θα συναντήσουμε θα είναι από εδώ δίπλα μας. Εξεδόθη από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιεράπετρας, το οποίο ανέλαβε την δισκογραφική παραγωγή του σπάνιου υλικού που περιλάμβανε ηχογραφήσεις στις δεκαετίες του 60 από λαϊκούς μουσικούς της περιοχής μας. Ηχογραφήσεις που υπήρχαν στο αρχείο του σταθμού της Ανατολικής Κρήτης, ψυχή του οποίου ήταν ο κύριος Γιώργος ο Παπαγεωργίου. Ακούμε λοιπόν το πρώτο μας κομμάτι από το δίσκο αυτό, είναι κοντιλιές του Στρατή

Και το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε ήταν από τον ίδιο δίσκο και το ακούσαμε από τον Νίκο Γενιατάκη. Θα συνεχίσουμε για να συναντήσουμε τον Γιώργη τον Αβυσσινό σε ένα πολύ όμορφο κομμάτι από τον δίσκο του «Νύχτο Ξημερώματα» που κυκλοφόρησε το 1980.

Και το δεύτερο κομμάτι το ακούσαμε από το Γιώργη τον Αβυσσινό, ενώ θα πάμε παρακάτω με τον Βασίλη τον Σταυρακάκη, από τον οποίο θα ακούσουμε ένα επίσης πολύ όμορφο κομμάτι γραμμένο από τον Ross Daily μελωδικά, με τον Μίτσο Σταυρακάκη να ευθύνεται για το στίχο του. Ο Ross Daily συνοδεύει με τη λύρα του, όπως συνοδεύει με τη λύρα της και η Κέλλη Θωμά, ενώ στο λαού του είναι ο Γιώργης ο Μανολάκης και στον Ταουλάκη ο Γιάννης Παπατσανής. Το τραγούδι αυτό το βρίσκουμε στον δίσκο του Ross Daily «Την Άνοιξη Περίμενες», που κυκλοφόρησε το 2015.

πραγματικά πολύ όμορφο το κομμάτι αυτό που ακούσαμε από τον Βασίλη Σταυρακάκη. Άλλωστε ο Ροζ Ντέιλι μας έχει συνηθίσει σε πολύ ακριβά ακούσματα, είτε πρόκειται για τραγούδια είτε για μουσικές. Θα συνεχίσουμε για να δούμε κάτι πολύ όμορφο και πολύ θλιβερό. Ο δίσκος αυτός κρύβει την τραγική ιστορία του πατέρα που αποχαιρετά το γιο του, που πέταξε εκεί ψηλά. Αυτός είναι και ο τίτλος της δουλειάς αυτής, «Εκεί ψηλά». Τραγικός πατέρας, ο μεγάλος Μάρκο Γιάννης. Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 2005 και στο πολύ επιμελημένο εσώφυλλο του ο Μάρκο Γιάννης αναφέρει: «Οι σκοποί που περιλαμβάνονται σε αυτό το CD ηχογραφήθηκαν σε μια κασέτα μαγνητοφώνου κάποια βραδιά του περασμένου καιρού, του πολύ περασμένου καιρού, από τον έφηβο τότε γιο μου, όταν για χατήρι του έπαιξα με το λαούτο μου παραδοσιακή και δική μου μουσική. Η μουσική αυτή, αν και γράφτηκε σε χαρούμενες στιγμές, είναι γεμάτη πόνο. Φαίνεται ότι η μοίρα ζήτησε σε μια χαρούμενη στιγμή να αποχαιρετήσω με πόνο ό,τι περισσότερο αγάπησα, λάτρεψα και πίστεψα στη ζωή μου. Το γιο μου που για μένα ζει εδώ δίπλα μου, κοντά μου, μέσα μου και δεν πέθανε ποτέ. Έκτοτε η ύπαρξη της κασέτας αυτής λησμονήθηκε από μένα έως ότου βρέθηκε τυχαία προκαιρού ανάμεσα στα πράγματα που άφησε πίσω του όταν αναχώρησε. Αφιερώνω λοιπόν αυτό το CD σε εκείνον που φρόντισε σε αυτή τη διαφύλαξη, στο γιο μου αλλά και σε όλο τον κόσμο που αγάπησε το έργο μου. Για σένα όλα αυτά που ακούς από εκεί ψηλά και που ο χρόνος σοκεντά την απουσία της παρουσίας σου, είμαι εδώ. Είμαι εδώ σε ένα ονειροδρόμιο και σε περιμένω».

κομμάτι αυτό το ακούσαμε από τον Ψαραντώνη, ενώ το αμέσως επόμενο από τον ίδιο δίσκο, και αυτό θα το ακούσουμε από το γιο του, το Γιώργη. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
5: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
6: Αδερφέ, μίσκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Σωστός.